trepina, pecho de zapao. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Quien diga otra banda, me grina taftazo. Θέλω στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους τα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, lead designer, σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, για με stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you!